0: Εσκατβά, σταλοβά βόλα.
1: Μάγκουας, μάγκουα, μάγκλισμέ. Λέπισε πάσταξε.